0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet. Sharks are older than trees. Sharks have existed for around 400 million years, while the first trees appeared around 350 million years ago. Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
2: Rock FM Cyprus 102.1. Pure rock for Larnaca.
3: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
4: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
5: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
6: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: and bespoke well-being experiences favored by the elite, yet designed for those who simply expect things done properly. One call, total peace of mind. Visit CyprusLuxuryEscapes.com. Travel done properly.
1: Ασφάλεια συνταξιούχου οδηγού.
2: Είστε άνω των 70 με έγκυρη άδεια οδήγησης και καθαρό ιστορικό.
1: No problem. Οδηγήστε στα γραφεία μας να μιλήσουμε για την ασφάλειά σας.
2: Ασφάλεια Lumen, της Προδρόμου και Μακρυγιάννης. Τηλέφωνο 2276 1010.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Ready to play the city? Welcome to Play Theatru by Brown Hotels, your stylish urban escape in the heart of Athens' vibrant Psiri neighborhood. Step outside and discover authentic local culture, lively cafes, street art, and the city's unforgettable energy. Then head up to our rooftop and take in spectacular views of the Acropolis. Whether you're exploring, relaxing, or creating new memories, Play Theatru puts the best of Athens at your doorstep. Play Theatru by Brown Hotels. Play the city. Book now. Call 0030 698 711 1090 or email frontdesk at playtheatru.com.
5: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
6: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
5: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
6: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
5: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
7: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
8: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Coming up, the Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στα σμόνονες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

Τρελοπαρασκευή σήμερα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ζεστή όπως ήταν μάλλον το αναμενόμενο και φτάσαμε στα τέλη της εβδομάδας. Στα τέλη της εβδομάδας μεν, αλλά με το rush hour στο ξεκίνημα ενός καθημερινού δίουρου όπως πάντα εδώ στον Rock FM Cyprus. Δε Κώστα Σιτόπουλος στην παρέα σας, όπως το συνηθίζει άλλωστε. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3. Μέχρι τις 5 έχουμε 120 λεπτά στη διάθεσή μας. Και έχουμε και πολύ ζέστη στη διάθεσή μας, που σημαίνει ελπίζω να έχουμε στη διάθεσή μας, το θυμίζω αμέσως. Εγώ εντάξει, έχω ξεκινήσει με έναν ωραίο παγωμένο καφέ, πρέπει να σας πω, νεράκι μπόλικο, έχω το μεξίνι και μια πορτοκαλάδα χωρίς ζάχαρη και τα λοιπά, αυτές που πίνω καμιά φορά, δεν βαριέσαι, αλλά πολλά υγρά, αποφεύγουμε τον ήλιο, θα μου πεις Ζεστόπουλες, είσαι σε στούντιο, τι ήλιο εκεί, okay, έχει μια λογική αυτό, αλλά θέλω να πω για εσάς που βρίσκεστε έξω, προσέχετε, για εσάς που οδηγείτε και μας ακούτε, και βεβαίως ακούτε στο δύο ρό μας τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, ο ένας φροντίζει τα pet μας, γιατί όλοι μας βεβαίως αγαπάμε τα pet, υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin που τις προτείνουν και οι κτηνίατροι, as you might know, καθώς επίσης έχουμε βέβαια και τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριακού, τα οποία μάλιστα και σήμερα θα σας δώσουν βιβλίο, όμως λίγο αργότερα, κάντε λίγο υπομονή. Πάμε να ακούσουμε μερικά αγαπημένα κομμάτια. Εσείς μην πάτε πουθενά, εκτός αν θέλετε να πάτε στο, πώς το λένε, εκτός αν θέλετε να πάτε απευθείας εκεί που έχετε κανονίσει να πάτε, εμπασιπτώσει, αλλά θέλετε να κάνετε μια στάση πρώτα κάπου, να πιείτε κανένα καφεδάκι ή να δροσιστείτε κάπου που να έχει ίσκιο. Καλή συμβουλή. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Cyprus and Sun. A nice couple, always. You're listening to The Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Sidopoulos is here. Yes, it's midday Friday. Until 5, we're going to be together, as usual, playing your favorite and my also rock hits around the clock. Και σήμερα, παιδιά, μην ξεχαστείτε. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή, σας το είχα πει άλλωστε. Τι άλλο? Πειρατεία Beer Festival και φυσικά που στην πανέμορφη Πέγια. Λοιπόν, θα είμαστε και εκεί ζωντανά στο St. George στην Πέγια με ωραία συγκροτήματα, εξαιρετικό φαγητό ήδη και δεν συμμαζεύεται, παγωμένη μπύρα όπως προβλέπετε, παιδιά. Βέβαια, μπυρίτσα κάπου που να είναι στεγασμένα, έτσι. Όχι μπύρα στο χέρι και στον ήλιο, προσέξτε. Λοιπόν, μεγάλο screen βέβαια, γιατί έχουμε και τον τελικό. Για να δούμε κιόλας τι θα γίνει εκεί. Το ξαναπεί, κανείς δεν ξέρει ακριβώς. Πρέπει να σας πω την αμαρτία μου. Κατά τα άλλα, ήθελα να σας θυμίσω στις 22, παιδιά, του μήνα, έτσι. Λοιπόν, την Τετάρτη πέφτει αυτό. 22 του μήνα Ιούλιο, εάν σκέφτεστε το πανεπιστήμιο, αν σκέφτεστε το μέλλον σας, εάν σκέφτεστε τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, παιδιά, αξίζει. Μην ξεχαστείτε. UCLN Cyprus, στη Λάρνακα, έτσι. Ανακαλύψτε ουσιαστικά εξαιρετικά προγράμματα, ανακαλύψτε υποστηρικτικά προγράμματα για σας που θέλετε η ζωή σας να ακολουθηθεί φυσικά από πανεπιστήμιο. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας. Μεσημέρι Παρασκευής, παρακαλώ, 17 Ιουλίου, με μπόλικη ζέστη.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: Πάπα. Πρώτα απ' όλα, καφές. Ειδικά όταν το Coffee Island έχει μείον 30% σε κρύους καφέδες στο Foodie. Παραγγείλε τώρα. Foodie. Delivering Cyprus.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachy Charters, part of the Lachy Watersports Group.
9: We're moving abroad. Where do we even start?
10: Hopefully not with Google.
9: Relax. Elite Pet Relocation takes care of everything for your pet's journey. Flights, paperwork, vet requirements, and safe transport island-wide and worldwide.
10: So I just pack my favorite toy?
9: Exactly. Trusted by thousands of pet owners, Elite Pet Relocation makes moving with your pet easy and stress-free.
10: That's a relief. I hate paperwork.
9: Elite Pet Relocation. Your pet's journey, our passion. Visit ElitePetRelocation.com. Elite Pet Relocation. Because they're family too.
11: Q-Tech World presents... Rock icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus. On Tuesday, August 4th, 2026, at Tyrio Stadium. fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldouticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Stink 3.0 live.
12: It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

Οι μέρες περνούν αρκετά γρήγορα. Οφείλω να ομολογήσω, είναι Παρασκευή, φτάσαμε στα τέλη της εβδομάδας, αλλά στο ξεκίνημα φυσικά ενός Σαββατοκύριακου, όπερ σημαίνει εκδρομές για μένα πάντα. Εκδρομές βέβαια και ημερήσιες, έτσι, εντάξει, εννοείται. Μπορείτε, ας πούμε, να φύγετε, ξέρω εγώ, πρωί, να φύγετε, ξέρω εγώ, να πάτε κάπου, ξέρω εγώ, μισή ώρα, μια ώρα κτλ. Να απολαύσετε τη μέρα σας και να γυρίσετε. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσο πιο πολύ μπορείτε να το κάνετε, τόσο το καλύτερο. Επίσης, είναι αλήθεια ότι όταν τραβάει τρελή ζέστη, σαν και αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες και θα ζήσουμε βέβαια ακόμα. Λοιπόν, τα ορεινά χωριά είναι μια καλή λύση. Εδώ στην Κύπρο, γενικά το νησί προσφέρει τα πάντα σε όλους. Κώστας Σιτόπουλος προσφέρει για σας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, κάθε μεσημέρι εννοείται. Εδώ στον Rock FM Cyprus, να πω και hello και για τους ακροατές μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα, 102,1 συχνότητά μας εκεί. Κοντά μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία. Τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και μιλώντας για εκδρομές, by the way, σήμερα θα σας έλεγα, παιδιά, Βολτούλα Λεύκαρα. Ή μπορείτε να το κανονίσετε τώρα για το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά. Παγκοσμίως γνωστά για τα απίστευτα κεντήματα τα οποία, παιδιά, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και παραδοσιακά λένε ότι κάποια στιγμή πέρασε από τα Λεύκαρα και ο Λέοναρντο Νταβίντσι, ο οποίος τρελάθηκε με την ποιότητα, τρελάθηκε με τα σχέδια, με τα κεντήματα κτλ. Και αγόρασε από το συγκεκριμένο χωριό κάποια κεντήματα. Επίσης, βέβαια, είναι και πολύ ξεχωριστή και γνωστή, νομίζω, η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO που αφορά τα Λεύκαρα. Ο Κώστας Σιτόπουλος είναι εδώ, πίνει το παγωμένο του καφεδάκι και σήμερα τα κατάφερα, παιδιά. Πρώτον, έφτιαξα καφέ όπως θέλω. Δεύτερον, είναι ακόμα κρύος. Το έχετε παρατηρήσει αυτό, όπου. Ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι χειμώνας. Καλοκαίρι τώρα τρέλα. Ενώ βάζεις τον καφέ σου σε ένα σημείο το οποίο είναι δροσερό, βρε αδερφέ. Βρε δροσερό είναι, αλλά μετά από μια ώρα πας να το πεις και λες, τι είναι τούτο καλέ. Σούπα της μαμάς.

Rock FM Σάβρου στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Στόπουλος στην παρέα σας. Τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε καλά. Και είναι Παρασκευούλα, 17 Ιουλίου. Πάντα λέμε ημερομηνία, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε κιόλας. Εγώ έχω και ένα θέμα με τις ημερομηνίες. Καλά, εγώ έχω και θέματα γενικά, θα μου πει. Σωστό και αυτό, όπως λέει και ένας φίλος. Λοιπόν, να πω hello για εσάς που τώρα ανοίξατε τους δέκτες σας και μας ακούτε και online, by the way, από το rockfmcyprus.com. Στην παρεούλα μας έχω, όπως πάντα, τις αγαπημένες υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, που φροντίζουν, παιδιά, τα σκυλάκια μας και τα γατάκια μας. Το ξέρετε αυτό, άμα έχεις σκυλάκι, γατάκι, βασκάνι, οποιοδήποτε pet, είναι κομμάτι της οικογένειας, έτσι. Θέλεις τα πάντα, θέλεις να είναι τα πάντα καλά γι' αυτό, όπως θες, ας πούμε, και για την υπόλοιπη οικογένειά σου. Οπότε προφανώς φροντίζεις και τη διατροφή του, εννοείται. Εγώ ταΐζω το μπομπάκο μου εδώ πέρα από όσα χρόνια με ζωοτροφές Royal Canin. Hello, να πω και στους ακροατές μας που και σήμερα μας ακούτε, by the way, από ό,τι βλέπω εδώ και από τη Λεμεσό. Τι κάνετε, παιδιά, εκεί, πώς πάει ο καιρός? Και όταν λέω καιρός, ο καιρός πάει, δεν πάει. Εσείς με τον καιρό πώς τα πάτε? 93,7 συχνότητά μας εκεί, έτσι. Τώρα φεύγουμε λιγάκι από τη Λεμεσό, φεύγουμε από το νησί βασικά και πάμε, παιδιά. Πάμε στη Γερμανία, πάμε στην ιδιαίτερη πατρίδα, μου το έχω ξαναπεί αυτό κατά το ίμιση. Κρατηθείτε τώρα, τον περίεργο γρίφο των χαμένων, τη θυμόσαστε την ιστορία, παιδιά? 20 τόνων τυριού Emmental που κλάπηκε στο δρόμο, παιδιά, Autobahn, τρομερή δρόμη στη Γερμανία, εντάξει. Προς τη Γαλλία, βέβαια. Έφευγε ο Γερμανός, ο φορτηγατζής, με 20 τόνους τυρί Emmental, και πήγαινε στη Γαλλία και να σου που στο δρόμο χάνεται το τυρί. Ακόμα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα οι γερμανικές αρχές. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ιδίως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μια εταιρεία μεταφορών είχε αναθέσει τελικά σε άλλη εταιρεία να φροντίσει την παράδοση του συγκεκριμένου φορτίου. Το κάνουν οι εταιρείες μεταξύ τους. Το πήγαν από την Γερμανία στη Γαλλία. Το φορτηγό όντως έφτασε στην προκαθορισμένη ώρα στο τυροκομείο στη βαυαρική πόλη Bayreuth, δηλαδή. Την έκαναν κανονικά τη διαδρομή για να παραλάβει το τυρί. Τουλάχιστον έτσι είπαν από την γερμανική αστυνομία. Τώρα, το κουφό. Το φορτηγό που παρέλαβε το τυρί όμως δεν έφτασε ποτέ στο προορισμό του αξίας 80.000 ευρώ το τυρί. Δηλαδή έφτασε ένα φορτηγό το οποίο είχε τα πάντα όλα, πινακίδες, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά παιδιά, τυρί δεν υπήρχε μέσα. Το ανοίξαν και το τυρί εξαφανισμένο. Και λένε οι Γερμανοί, το φορτηγό με το GPS, προσέξτε εδώ, δεν έκανε στάσεις στο δρόμο. Πώς εξαφανιστήκαν στο δρόμο, δηλαδή τυριά αξίας 80.000 ευρώ? Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουν οι Γερμανοί αυτή την περίοδο. Τώρα μεταξύ μας δεν έχουν μόνο αυτά, έχουν πολλά πολλά άλλα.

0: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
1: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
2: Open Day Πανεπιστημίου UCLAN Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο.
3: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
4: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes, like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends, or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule, or call 266-2290.
5: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
6: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
7: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
8: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great-value fresh food. Live music, big-screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
0: Rock FM Cyprus.
9: You're listening to Rock FM Cyprus, it's the Rush Hour as usual. It's Friday, I love Fridays. Και είναι γεγονός, παιδιά, εντάξει, όχι να θέλω να βλογήσω τα γένια μας, αλλά η ποδηλατόδρομή μας εδώ στην Κύπρο, παιδιά, να ξέρετε, σας το λέω με το χέρι στην καρδιά, είναι γνωστή και εκτός Κύπρου. Δηλαδή, ρε αδερφέ, ας πούμε, είτε είσαι στην Πάφο, στη Λεμεσό, οπουδήποτε και να είσαι και τα λοιπά, έχει ποδηλατόδρομους οι οποίοι πραγματικά είναι προσεγμένοι κτλ. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν σε κάποια σημεία προβλήματα, αλλά εννοώ ότι γενικότερα το κομμάτι ποδηλατόδρομος στην Κύπρο, που εμείς το θεωρούμε δεδομένο, άλλα μέρη, παιδιά, άλλες πόλεις θα θέλανε πολύ να έχουν. Βέβαια, θα μου πει, Στόπουλε, μπορεί να πας και στην Ολλανδία. Καλά, δεν λέω. Αλλά σας λέω γενικότερα, οι ποδηλατόδρομοι μας, να το έχετε υπόψη σας, είναι πολύ γνωστοί. Γιατί σας το λέω αυτό? Είναι ένας πάντα καλός τρόπος για να κάνεις μια διαφορετική διαδρομή. Δεν σου κοστίζει και τίποτα. Είναι και γυμναστική, τα πάντα όλα. Εντάξει, θα μου πει: αν βαράει ο ήλιος, δεν είναι και ότι καλύτερο το μεσημέρι, αλλά γενικότερα εννοώ σαν τρόπο μετακίνησης και όχι μόνο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μπορείτε να απολαμβάνετε διαδρομές στον παραλιακό, για παράδειγμα, τη Λεμεσού, μια και τον έφερα. Mi Next Bike ηλεκτρικά ποδήλατα. Διαθέσιμα στο Tsibo Store Limassol. Θα δείτε μάρκες, θα δείτε πράγματα που αξίζουν. Το ρολόι σχεδόν πάει να δείξει 4, καλά να έχουμε διανύσει ήδη μια ώρα μαζί εδώ στον Rock of M Cyprus. Ο Κώστας Στόπλος έχει κοντά του φυσικά τους δύο αγαπημένους του χορηγού, στα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, αφού όμως πρώτα ακούσουμε τα 60 Second Update με τον George.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update. Powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
10: Cyprus recorded the fourth highest level of municipal waste generated per person in the EU in 2024. Only Denmark, Belgium and Luxembourg recorded higher levels. Cyprus and Greece are preparing a joint program to develop combat drones under the EU's Safe Defence Funding Framework. And finally, a tech startup is working on microdrones capable of shooting down insects in mid-air. Using ultrasonic pulses, these drones could identify and hunt down mosquitoes in urban areas.
0: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
10: Today will be sunny and humid with a yellow warning for extreme high temperatures in effect till 4:30 p.m. The overnight forecast is for mainly clear skies with lows of 23.
11: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
10: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
11: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsibo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
0: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus. From 3 to 5 p.m. Monday to Friday. The Rush Hour Show. With Costas on Rock FM Cyprus. Rock FM.

0: And yes, it's Friday, ladies and gentlemen. Κάπως έτσι λέγανε παλιά στο ραδιόφωνο. Παρασκευή είναι, ok, Rush Hour. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για άλλη μια ώρα. Κάθε μεσημέρι, Δευτέρα με Παρασκευή. Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πολύ ζεστό θα είναι και αυτό, παιδιά. 39-40. Έχουμε και διάφορες ανακοινώσεις εδώ και μέρες, βέβαια, από τις υπηρεσίες. Γενικά, να είμαστε προσεκτικοί ήδη. Εγώ το λέω συνέχεια. Θεωρώ ότι είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Εντάξει, ξέρω εγώ, απόγευμα και γενικότερα, don't drink and drive, έλεος. Γενικά, don't drink and drive, αλλά όταν έχει παιδιά και ήλιο. Δεν πίνουμε, ας πούμε, και να βαράει ο ήλιος, έτσι. Νεράκια πολλά, όχι βαριά φαγητά. Αγαπάμε το καλό φαΐ στο νησί, δόξα τω Θεώ. Αλλά όταν βαράει ο ήλιος δεν είναι και ότι καλύτερο. Αν μην σας πω αναλλακτικά, όπως σας έλεγα πριν από λίγες μέρες, παγωτάκι. Ωραίο παγωτάκι, δροσίζει και σου φτιάχνει και τη διάθεση. Ελπίζει ο Κώστας Ζητόπουλος να σας κάνει το ίδιο, σαν το παγωτό. Δηλαδή, μέχρι τις 5, άλλη μία ώρα. Και πάμε να ακούσουμε αγαπημένα κλασικά ροκ κομμάτια εδώ στον Rock FM Cyprus μόνο.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

Rock of Fame Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Λοιπόν, με κάνετε και γελάω. Με κάνετε γελάω πολλές φορές γιατί είστε πάρα πολύ άμεσοι και πολύ γρήγοροι. Και όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, τώρα με τη ζέστη, ρε αδερφέ, δεν είναι ατρός βέβαια στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα, απαγωτάκι, ξέρω εγώ. Και μου στέλνει ένας φίλος εδώ ένα text, τέλος πάντων, και μου γράφει: έχω σταματήσει, μου λέει, έχω βγει, μου λέει, από τη Λευκοσία. Εκεί μετά το Στρόβολο, έχει βγει ο άνθρωπος κάπου εκεί κτλ. Έχω παρκάρει, μου λέει, έχει ήλιο. Και έχω αράξει, μου λέει, στη σκιά σε ένα ωραίο μέρος και έχω πάρει, μου λέει, παγωτό. Κάθομαι, μου λέει, τρώω το παγωτάκι, μου λέει, και απολαμβάνω, μου λέει, τη μουσική σου. Εντάξει, οκ. Okay. Μια χαρά. Μια χαρά, μια χαρά. Να περνάτε πάντα μια χαρά. Αυτό είναι το κυριότερο και βασικότερο. Αυτό το λέω και ο γιατρός μου, παιδιά. Κάνε ό,τι μπορείς για να περνάς μια χαρά. Και βέβαια, στην εποχή μας τώρα δεν είναι πλέον εύκολο. Με το χέρι στην καρδιά, δεν μιλάω πολιτικά έτσι. Νομίζω πριν από 20-25 χρόνια τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων. Ήταν πολύ καλύτερα, αν θέλετε, όχι λόγω πολιτικών συνθήκων. Ήταν καλύτερα για το νησί, δεν είχαμε, ξέρετε, πολλούς εισβολείς, δεν είχαμε τώρα, είναι και παρεξηγήσιμη λέξη αυτή, τέλος πάντων. Αλλά γενικά και η εγκληματικότητα ήταν λιγότερη, ξέρετε, ήταν πράγματα πιο χαλάρα. Όμως είναι, νομίζω, και στο χέρι μας ό,τι μπορούμε ως πολίτες να κάνουμε και οι ίδιοι τα πάντα, ό,τι γίνεται τουλάχιστον, προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, για ακούστε εδώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, Facebook, Instagram, TikTok, social media, ακολουθήστε μας. Εδώ, τον Rock FM Cyprus. Έρχονται, εντωμεταξύ λέει, προσέξτε τώρα, καταρχήν να το έχετε υπόψη σας ότι μπαίνοντας στα social τα δικά μας, να ξέρετε, παιδιά, πάντα έχετε νέους διαγωνισμούς, τα πάντα όλα αξίζει τον κόπο. Φεύγουμε τώρα από το νησί, φεύγουμε από εμάς εδώ στην Κύπρο και πάμε στη Σιγκαπούρη. Πάμε αλλού. Πάμε σε άλλο νησί, βασικά, λέμε τώρα. Λοιπόν, τρόπος του λέγει. Στη Σιγκαπούρη, παιδιά, το Bloomberg καλείται να καταβάλει αποζημίωση 350 περίπου χιλιάρικα ευρώ σε δύο υπουργούς. Γιατί? Οι συγκεκριμένοι δύο υπουργοί έκαναν μήνυση στο Bloomberg ζητώντας αποζημίωση, ουσιαστικά κατέφυγαν δικαστικά για μια ιστορία που είχε γράψει το Bloomberg το 2024, το οποίο έκανε αναφορά σε αγοραπολισίες των ακινήτων τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι, προσέξτε, το Bloomberg δεν έγραψε ότι, ξέρεις κάτι, τα λεφτά τα οποία έχουν πάρει οι υπουργοί είναι από μαύρες πηγές. Είπε ότι είναι κανονικά δικά τους λεφτά και αυτοί αποφάσισαν τα σπίτια τους, τις βίλες τους, να τα πουλήσουν. Εκεί τι γίνεται, ρε αδερφέ, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ας πούμε, καμία υπόνοια ότι τα χρήματα που έχεις βγάλει ότι είναι παράνομα, μαύρα κτλ. Και το γράφεις ο ίδιος, ο άλλος το τι θα κάνει τα λεφτά του και το σπίτι του, είναι δυνατό να του βάζεις χέρι? Φυσικά το Bloomberg έχασε την πρώτη δίκη, τώρα πάνε, λέει, σε έφεση, αλλά είπαμε, ρε παιδί μου, να κυνηγάμε τους πολιτικούς. Συγγνώμη κιόλας, εάν υπάρχει, ας πούμε, οπωσδήποτε εναντίον τους κάτι επιλείψιμο, και όχι μόνο, αν θέλετε, οι κασίες, εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν τεκμήρια και αποδείξεις, αλλά άλλος ο άνθρωπος είχε να πού, πονάχε, ρε αδερφέ, από κληρονομιά, πώς θα το κάνουμε τώρα, από τη γιαγιά του, να πούμε, οικόπεδα τα πούλησε και πήρε μια βίλα. Και αποφάσισε να την πουλήσει. Δεν θα του βάζει χέρι, επειδή είναι υπουργός. Είπαμε.

0: Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα βασικά. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Στόπλος μαζί σας. Κάθε μεσημέρι 3 με 5 τέταρτη Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Yes. Και να σας υπενθυμίσω, να σας πω παιδιά, ότι το Υπουργείο μας κάνει συστάσεις. Μιλάω για το και αναφέρομαι για το Υπουργείο Υγείας. Και πολύ καλά κάνει για προστασία μας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι. Τι να κάνουμε, κάνουν και οι άνθρωποι στο Υπουργείο ότι μπορούν εκεί πέρα. Λοιπόν, το Υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, μάλιστα, είπε ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου τώρα η λήψη μέτρων προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες προφανώς είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού υπερβαίνουν για πλάκα τους 40 βαθμούς, πράγμα που συμβαίνει σε πολλά σημεία στο νησί. Για εσάς που τώρα βιώνετε τέτοια ώρα, παιδιά, σαραντάρια, προσέχετε, ο ήλιος γλυκός μεν, επικίνδυνος δε. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας λέει στο κοινό, σε εμάς δηλαδή, όλους να ενημερωνόμαστε καθημερινά από το τμήμα μετεωρολογίας. Σωστό. Για να δούμε τι γίνεται από προβλέψεις. Εντάξει, εγώ κάθε μέρα σας λέω ότι παίζει περίπου, χοντρικά βέβαια, έτσι εννοείται, ή και επίσημες προειδοποιήσεις, καύσωνα και, εν πάση περιπτώσει, όσο το δυνατόν να είμαστε ενημερωμένοι και να μένουμε που αλλού, αυτά που λέει και ο Στόπλος κάθε μεσημέρι και σας πρίζει, σε δροσερά, ωραία μέρη, σκιερά, κλιματιζόμενα εννοείται. Λοιπόν, αυτό αξίζει τον κόπο, έτσι προσέχουμε παιδιά, τι να κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένα κλασικά ροκ κομμάτια. Να πω hello για έναν φίλο ο οποίος λέει φεύγει τώρα από τη Λευκοσία, ετοιμάζεται να έρθει εδώ στην Πάφο. Υπομονή αδερφέ. Λοιπόν, προσοχή στους δρόμους, δεν τρέχουμε στο highway, εντάξει, δεν τρέχουμε. Το ξαναλέω, γιατί δεν μπορώ να διαβάζω κάθε μέρα όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, παιδιά, όχι μόνο στο highway, βασικά γενικότερα, κυρίως μέσα στις πόλεις, έτσι. Είναι μερικοί οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν το έχουνε, δηλαδή μπλέκει το γκάζι με το φρένο, έλεος, αδερφέ, δηλαδή, έλεος. Rock FM Cyprus, 102.1,
1: pure rock for Larnaca. Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
4: Is your sofa or favorite chair looking tired or worn? Give it a new lease of life with Tipota. We can recover and revive your furniture with soft furnishing and cushions and a choice of good quality fabrics that will suit any mood or style. Call Tipota for a free visit on 266-22635. Find us on Facebook at Tipota Upholstery or visit tipotacyprus.com. Find us after the police station in the centre of Peia. Tipota, we create, you enjoy.
5: Escape to the authentic taste of Cyprus at Sangaridis Winery. Open daily from 11am to 6pm, now including Sundays. Enjoy unforgettable wine tasting experiences, handcrafted local delicacies, gourmet platters, and exquisite flavors perfectly paired with every glass. Experience the warmth of true Cypriot hospitality in a beautiful winery setting. Sangaridis Winery, where fine wine, exceptional taste, and tradition come together. Now open on Sundays. Make your reservation today at 26 722 777 or visit www.sangaridiswinery.com.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoughi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26 934 622 for a no-obligation survey or visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
8: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
9: Are you a British expat looking for a great deal on your car insurance? Then give us a call.
8: We can cover new customers from the ages of 18 to 79. Our car policy is underwritten by ourselves. No middleman, no cover notes, and our head office handles all our claims directly.
9: Our policies include full 24-hour accident and breakdown cover and full glass cover as standard.
8: We also offer full commercial insurance for business vehicles.
9: Importing a car? We work directly with your importer. Whatever your needs, we can help you.
8: Give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
10: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. Oh yes, αυτό είναι το ραδιόφωνο που ακούτε αυτή τη στιγμή, η διεθνής φωνή του νησιού. Παίζουμε βεβαίως όλες τις αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες. Το ξέρετε άλλωστε αυτό, εδώ και χρόνια. Κάθε μεσημέρι μαζί, Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας, περίπου ένα δίωρο. Rush Hour, και βέβαια εδώ κοντά μου έχω, τι άλλο, τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν με τις αγαπημένες ζωοτροφές τους, που είναι και υγιεινές, άλλωστε τις προτείνουν και οι κτηνίατροι, Royal Canin, να φροντίζουν τα pet μας, παιδιά, έτσι όπως τα φροντίζουμε και εμείς, και έτσι πρέπει κιόλας. Επίσης έχω κοντά μου, τι άλλο, τα δύο αγαπημένα βιβλιοπωλεία, ένα θα το βρείτε εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, τα οποία σας προσφέρουν κάθε μεσημέρι ξεχωριστά βιβλία. Βιβλίο για να διαβάζετε όπου κάνετε κέφι, την ώρα που κάνετε κέφι. Ένα βιβλίο είναι μία πόρτα σε μία άλλη πραγματικότητα. Είναι τα βιβλία, η αλήθεια είναι ότι είναι μία λύση ψυχής ή απλά μία λύση. Είσαι στην παραλία, έχεις αράξει κάτω από την ομπρέλα, θες να διαβάζεις, αδερφέ, ένα βιβλίο να ξεχαστείς. Εύκολα πράγματα. Αυτό που θα σας δώσω σήμερα είναι το Endgame του Jeff Archer. Έχει πάρει πολύ καλές κριτικές. Για να το ζητήσετε το βιβλίο δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Όχι βέβαια, προσφορά από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Στέλνετε SMS. Ένα μήνυμα στέλνετε. Αν θέλετε να το τσιμπήσετε τώρα, γράψτε ροκ και νό το όνομά σας στην πόλη που ακούτε τη λέξη book και στείλτε το text στο 1234. Κάθε απόγευμα μαζί, 3 με 5, εδώ στον Rock FM Cyprus, ο Κώστας Ιτόπουλος, να στείλω και την αγάπη μου σε όσους ακροατές μας ακούν από διάφορα μέρη, βέβαια, στο νησί, Πρωταρά, Παραλίμνη, στην πόλη Χρυσοχούς που έχουμε τη συνότητά μας εκεί, Λατσί, Γεροσκήπου και στον όμορφο κόλπο των Κοραλίων, γνωστός και ως Coral Bay. Επίσης, βλέπω εδώ, έχουμε ακροατές μας από Πλάτρες, από Χλώρακα, όποιοι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, έχετε κάνει σωστή επιλογή. Rock, rock, rock. Life is rock, Rock FM Cyprus, of course.
1: Rock FM Cyprus, 93.7. Pure rock for Limassol.
2: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Selling a home is a big deal. We get it. You don't need someone pushing you to drop the price. You don't need 20 calls a day. You need someone who knows what your property is worth and knows how to find the right buyer for it. That's what we do at Cyprus Sotheby's International Realty. Quietly, professionally, and with a global network that puts your home in front of buyers in over 80 countries worldwide. Whenever you're ready, we're here. Call us free across Cyprus. 800-01-777 or visit cyprus-sothebizrealty.com.
7: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
8: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
9: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
1: Rock FM Cyprus, the island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: They are ready, as always. Digas and Alexa here with a drive show in a couple of minutes, only at Rock FM Cyprus, ladies and gentlemen. Kostas Sidopoulos was here with a rush hour for 2 hours, basically, and weekend is coming up. Αυτό είναι, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Επίσης έχει ετοιμαστεί, όπως το συνηθίζει ο Γιώργος, ο φίλος μου, με τα Sports Updated, καθότι, παιδιά, το ρολόι σε λίγο θα δείξει 5. Εμείς θα είμαστε μαζί την Δευτέρα, καλά να είμαστε. Προσέχουμε τον ήλιο, το λέω συνέχεια, ξέρω, θα με έχετε βαρεθεί με αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Τον προσέξτε, μην παρεξηγηθώ, τον απολαμβάνουμε. Αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ, θα ζούσαμε στην Αλάσκα, έτσι. Απλά ο ήλιος θέλει προσοχή. Την Δευτέρα λοιπόν και πάλι μαζί, 3 η ώρα το μεσημέρι, με τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. Από τον Κώστα Σιτόπουλο, να περνάτε ωραία. Να είστε προσεκτικοί, όχι μόνο με τον ήλιο, γενικότερα. Και αυτό που λέει και ο γιατρός μου, βρέστε τρόπο να βάζετε κάθε μέρα λίγη ζάχαρη στη ζωή σας. Όχι ζάχαρη, την κλασική τη ζάχαρη, εννοεί κάτι πολύ πολύ γλυκό για να σας φτιάχνει τη μέρα. Είναι η καλύτερη συμβουλή. Αυτό μπορεί να είναι κάτι απλό, να ακολουθείτε π.χ. όταν πάτε στη δουλειά μια διαφορετική διαδρομή κάθε μέρα. Ή κάτι τέτοιο. Ή όταν φεύγετε από κάπου να ακολουθείτε μια διαφορετική διαδρομή. Μπορεί να είναι ακόμα και κάτι τόσο απλό για να σας αλλάζει λίγο την καθημερινότητα. Φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά. Ciao.
1: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Lando Norris will have a 10-place grid penalty at the Belgian Grand Prix on Sunday as a result of exceeding the permitted number of engine parts. McLaren will fit a new battery on the car, the fourth of the season, one more than is permitted. Belgium's Tim Merlier came out on top in a chaotic sprint finish to clinch stage 12 and claim his third win at this year's Tour de France. He's still fourth in the rankings for the green jersey though, far behind Matt Pedersen. Tadej Pogacar still has a comfortable lead in the general classification.
1: This is Rock FM Cyprus.

εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: what happens.
1: Thank you very much. I'm going to lose my mind.
2: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: I am the lucky winner.
2: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
1: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
4: I love this station.
5: Rock FM.

0: FM, Cyprus.
1: Hiya, this is Dickie Dodd, and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island.
2: Rock FM Cyprus.
3: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
4: Like he was expecting something better.
3: Exactly, that's the look.
4: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
3: So, what do you recommend?
4: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin, scientifically formulated nutrition, trusted by veterinarians worldwide.
5: Open Day Πανεπιστημίου Ιούκλαν Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Ιούκλαν Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 8077 73.

Ζήστε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Παίζει όλη μέρα. Εγώ μη σας μόνο εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I am the lucky winner.
0: Τέλειο, παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα ακούμε.
2: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM, Cyprus.